0: Βουκουρέστο.
1: Ένα ράδιο σόου να DJ Pedro, κουτέιδια στούριο ή ράδιο μετρονόμ.
2: Καλιέντε.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен, DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте, става горещо.

τροβιλίζονται στα πόδια σου. Εσύ ο ρυθμός, εγώ χτύπος της καρδιάς. Κράτα με σφιχτά, μη με αφήσεις ποτέ.

να μας βλέπει με φωτιά. Χορεύουμε στα ρόδα, στα ρόδα, στη γαλάζια θάλασσα. Το άγγελάκι παίζει, η ευτυχία είναι παντού, για πάντα μαζί.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.